ξέρει κάρκα τα βιτσίβα. Snow Patrol, Britannia Rock, τα καλή μηνόγα, Australia Rail, Car Again. These alarms, is an ego cantua, plus ala do there. Και τα γερεζόρμα βιτσία είναι σε γουν κάντο τα κοχαδά σε σδου, bueno, Snow Patrol και στα κοιγού, δισκοπερία τα κάρανε εδώ.